ίσως νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω να σε ψάχνω, να σε παίρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις

να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα κι ήρθες

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα,

καρδιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια.

0: δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
0: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
1: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
3: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
3: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει το παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπα! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: 7:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
10: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Όλο το

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: θέλει να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δέμπινα.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δέμπινα. Άμα δεν θα εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
15: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
17: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
10: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
18: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
10: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
18: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
19: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
20: Ήταν πολύ γλυκός μαζί μου. Και γενικά να σου πω ότι...

μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
6: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
5: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
6: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
5: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
6: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
6: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
7: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω ρε φίλε.
13: Το ξέρω αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-2340-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: αυτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
10: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
10: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
10: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
10: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
11: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Taekwondo ITF.
15: Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου, Σωτήριου έτους 2026, πλούσια επικαιρότητα, πολύ μεγάλο μέρος της εστιάζει στον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη συνέχεια της αστυνομικής έρευνας. Είχαμε προφυλάκηση των δύο γιατρών της πολυκατοικίας του Κολονακίου. Ενώ τώρα η Δημοκρατία, η εφημερίδα, υποστηρίζει ότι σφίγγει ο κλοιός για τον κύριο Πατούλη. Στο μικροσκόπιο αναφέρεται η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει, σε εισαγωγικά βέβαια, ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι και διορισμένος κιόλας, δεν έχει εκλεγεί ουσιαστικά, και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία, λες και ήταν ήσυχα τα πράγματα. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη, ρωτάει ρητορικά βέβαια η εφημερίδα. Επίσης, έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Ξαφνική, σε εισαγωγικά, επιδείνωση της οικονομίας από το πλεώνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Φρέναρε και η αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις. Ανατριχίλα στη Νέα Δημοκρατία με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του ο Μητσοτάκης. Προκλητική εμφάνιση στη Βουλή μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στη Θεσσαλονίκη. Στην Ιταλία καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας. Ενδιαφέρον. Μπάζω ματεμπών, γιατί υπάρχει και αυτό. Σιγή χθίως από τον αγοραστό για το διπλό, σε εισαγωγικά. Πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα Ένταλμα. Και αποκάλυψη πόρισμα καταπέλτης για τις καθυζήσεις στην Κυψέλη. Παραδόθηκε στη δικαιοσύνη με εφιαλτικές διαπιστώσεις για την παραβίαση των ορίων ασφαλείας. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Ταχιάος είπε, ο άνθρωπος, ευθαρσός, ότι δεν θα αγόραζε σπίτι εκεί, στην Κυψέλη. Και την ίδια στιγμή βέβαια υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Αλλά σπίτι δεν θα αγόραζε. Και γιατί να αγοράσει? Ο Ελεύθερος Τύπος, Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτό που είπαμε χθες. Το δίλημα, το νέο δίλημα της κάλπης. Είπαμε βέβαια ότι η ελπίδα ενέχει περιπέτεια, ενώ η περιπέτεια ενέχει και ελπίδα. Οπότε είναι λίγο σολικισμός αυτό, αλλά τέλος πάντων η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση και 522 χειρωματικά έργα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Άμυνας. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές στη Βουλή, κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεύτερη ψηφοφορία που είχε το ίδιο αποτέλεσμα με την πρώτη.

Τι, δηλαδή, κανένα. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροδικές επιδοτήσεις? Διορθώσει την πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Απάντηση η Υπουργός Εξωτερικών στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Φυσικά η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Προφανώς. Είναι αυτονόητο. Δεν είναι? Γιατί το λέμε τότε? Και Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη να αποκτήσει άρθρο 4 όπως το ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται. Να πούμε ότι το άρθρο 4 είναι αυτό που, ας πούμε, προβλέπει ότι αν γίνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να συνδράμουν, να βοηθήσουν. Τι γίνεται όμως αν επιτεθεί ένα μέλος του ΝΑΤΟ σε ένα άλλο? Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Ευρώπη βέβαια δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ άρθρο 4. Καταρχάς επειδή δεν έχει κοινή, ας πούμε, αμυντική πολιτική, δεν έχει στρατό ευρωπαϊκό επί της ουσίας, και φυσικά δεν πρόκειται να βγει, γιατί θα πρέπει να είναι η απόφαση αυτή ομόφωνη και δεν θα μπουν κάποιες χώρες στη διαδικασία, όπα, άμα γίνει κάτι εμείς θα βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ποτέ. Η Ένωση δεν φτιάχτηκε γι' αυτό. Μου πείτε τώρα προέκυψαν τέτοια θέματα. Τώρα προέκυψαν. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Νέος ελεγκτικός μηχανισμός, τη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρίων. Ναι, τη Δευτέρα και αυτό, πότε, πόσο έχει τη Δευτέρα, 21η. Τη Δευτέρα. Πραγματικά για γέλια και για κλάματα, δυστυχώς. Και τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία? Να πούμε εμείς, συμφέρει να μην έχετε οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αλλά εάν έχετε, ο ελεύθερος τύπος κάνει ένα crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες. Και από Δευτέρα σε ισχύει το νέο δίκτυο προστασίας για την πρώτη κατοικία. Και αυτό από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα γίνουν πραγματάκια. Ποια Δευτέρα δεν λένε? Ποια Δευτέρα δεν λένε? Τα νέα αναφέρουν ότι στο τραπέζι της κυβέρνησης και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διατίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάνει τα 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρσι. Είναι αυτό που σας είπαμε χθες. Αν κάποιος πάρει πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 1.000, αν έπαιρνε 1.100 ευρώ πέρσι, φέτος για την ίδια ποσότητα τώρα θα πλήρωνε 1.900 ευρώ. Βέβαια, το πετρέλαιο θέρμανσης θα αρχίσει να διατίθεται από τα μέσα Οκτωβρίου. Αναθεώρηση, αυτό που σας είπαμε, χτεσινή συνεδρίαση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις για την αναθεώρηση θα χρειάζονται 180 ψήφους, αυξημένη δηλαδή πλειοψηφία, στην επόμενη Βουλή. Να πάτε να τις βρείτε. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια.

Μακέλιο, γκουρού θανάτου, Πάμπλου τη γιατροί ψυχάκηδες, εντάξει, υπνοθεραπευτές μετενσάρκωσης, ένα κουβάρι φίδια, μπήκαν και κάτι εισαγωγικά εδώ, μάλλον κατά λάθος, πνίγουν τον πολίτη του μεροκάματου και της βιοπάλης. Ποιος είναι αυτός? Κροταλίες μαύρου χρήματος, το κροταλίες επίσης μπήκε σε εισαγωγικά. Φαίνεται που αναφέρεται φίδια, η είδος φιδιού, μπαίνουν σε εισαγωγικά, μόνο αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι κυριολεκτικά. Γκουρού θανάτου, ψυχάκηδες κτλ. Αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου, σε εισαγωγικά. Βίλες, σκάφη μετρητά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ που υποστηρίζεται από την έγκυρη, σε εισαγωγικά, εφημερίδα ότι το ρολόι του δόκτωρ θάνατου, σε εισαγωγικά, κάνει 300.000 ευρώ. Αυτό ποιος θα κάτσει να το εξετάσει τώρα? Κανένας, ό,τι μπορεί θέλει να ισχυρίζεται, ό,τι θέλει λέει. Επίσης μια φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό με τρέσα, με πανάκριβη κόκκινη τουαλέτα, η γιάτρισα, η Παναγιά η γιάτρισα, τι, ποια γιάτρισα, τέλος πάντων, που έστειλε αδιάβαστο το Μαζονάκι, οι εκφράσεις της εφημερίδας. Και ο υπνοθεραπευτής, φωτογραφία, γράφει βιβλία για μεταθανάτιες εμπειρίες και μετενσαρκώσεις. Συμβουλάτορας των γιατρών εμπλεκόμενος στην υπόθεση Μαζονάκη. Και μια καταγγελία άσχετη, ο διεφθαρμένος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος, Ισταμπούλ θέλει να πει εδώ, εξαγοράστηκε με 15 εκατομμύρια δολάρια για παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Σοκ, σοκ. Πάμε και στην εστία. Είδου γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζε ζώνες, άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με τη μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμμο.

Το άρθρο πάντα ενδιαφέρον του κύριου Κοτάκη, Robe de Chambre, έχει τίτλο, και παντόφλες. Η Βουλή έχει πάντοτε ενδιαφέρον αν έχεις την υπομονή να την παρακολουθείς. Και πάντοτε, εντάξει. Εκεί βλέπεις τα επερχόμενα σε μορφή υβριδική. Σπογκόβι θα λέγαμε εμείς. Πριν καταγραφούν ως τάσεις στις μετρήσεις. Και η χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας, παρότι απουσίασαν από αυτήν οι νέοι παίκτες των προσεχών εκλογών Σαμαράς, Τσίπρας, Καριστιανού, Κασιδιάρης. Μπήκε και ο Κασιδιάρης τώρα στο παιχνίδι. Είχε την αξία της. Απεδείχθη καταρχάς ότι το Σύνταγμα ήταν απλώς ένα πρόσχημα για αντιπαράθεση. Όχι πραγματική άσκηση συνενέσεως. Ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε σε αυτό μόλις το 1 τρίτο της ομιλίας του στο Σύνταγμα. Επικεντρώθηκε κυρίως στα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία δεν πέρασαν όπως θα προσδοκούσε στον κόσμο. Εδώ που τα λέμε σιγά τα μέτρα, ρε παιδιά, εντάξει. Και μετά επιδόθηκε σε μια ανάλυση για τη σταθερότητα, για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, για το χρόνο διεξαγωγής εκλογών και για τη σύνδεση της αναμέτρησης με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παίζει πολύ αυτό, αλλά μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης. Ουδής ασχολείται από τους πολίτες με τα ελληνοτουρκικά, σοβαρά τώρα. Παρά μόνο με το διαχρονικό, παραδοσιοκρατικό, αφελή και γενικόλογο, πατριωτικό κάπως τρόπο, ότι ξέρω εγώ, εντάξει, κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε, μας απειλούν, δεν μας απειλούν, οι Τούρκοι είναι Μογγόλοι, δεν είναι Μογγόλοι, πρέπει να συνεργαστούμε, δεν πρέπει να συνεργαστούμε. Και τα γνωστά αυτά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που έλεγε για τα ελληνοτουρκικά, είπε και μερικά ωραία ανέκδοτα, υποστηρίζει ο κ. Κοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας στο πλευρό του τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που είπαμε χτες τι έγινε για την παρουσία του, σχετικά με την παρουσία του, τι προκάλεσε, που κινδυνολόγησε με το περίφημο ντου Ερντογάν, αν τυχόν στείλει ο λαός τον Κυριάκο Μητσοτάκη σπίτι του. Ανέκδοτα μεταξύ των οποίων ότι η αντιπολίτευση διαψεύστηκε στις προβλέψεις της ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Ποιος το είχε πει αυτό, βέβαια. Προφανώς η αντιπολίτευση και όχι ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στα τέλη Ιουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Να ετοιμάζεστε σαν να πρόκειται να γίνουν εκλογές αύριο. Έτσι είπε τον Ιούλιο. Ο Ανδρουλάκης τους έβαλε να τρέχουν σε πανηγύρια και λιτανίες αυγουστιάτικα για να βρουν την ψήφο τους. Η αντιπολίτευση γέμισε τον τύπο με διαρροές ότι θα γίνουν εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου ή μέσα Οκτωβρίου. Και όχι το Μαξίμου, που μετά πανηγύριζε αυτάρεσκα ότι τσίμπησαν ο Τσίπρας και η Καριστιανού και ανακοίνωσαν προώρος την κάθοδό τους στις εκλογές. Και συνεχίζει πιο ηρωνευόμενος έτη περαιτέρω ο κ. Κοτάκης. Είναι πραγματικά έξοχο θέαμα, αναφέρει, να βλέπεις έναν ηγέτη να έχει πιστέψει το ψέμα του, να το εισηγείται και να το διαφημίζει ως αλήθεια. Δείχνει την ψυχολογία του. Ήταν επίσης ανέκδοτο καταπληκτικό ότι ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή έθεσε θέμα για τις δηλώσεις Φλωρίδη περί του ντου Ερντογάν και όχι στον υπουργό του που καθόταν δίπλα του. Σκασμένοι στα γέλια και οι δύο έδειχναν σαν να μην έχουν επαφή με το περιβάλλον, σαν να μην τους αφορούσαν όλα όσα τους έλεγαν. Πολιτικό ακαταλόγιστο.

Ενώ σε δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, θα πούμε αργότερα αν έχουμε τον χρόνο, εμφανίζεται άνοδο Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ και στασιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, που η οποία περίμενε θα ανέβει κάπως μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των μέτρων για την επόμενη ουσιαστικά τετραετία. Φεύγω όμως, αλίμονο ή δυστυχώς αν θέλετε, δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά.

διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογικός εκβιασμός. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη Σι Χάος στο Μητσοτάκη Σι Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή Περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Με αύξηση 77% σε σχέση με πέρσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή βέβαια. Τεράστιες αποκλίσεις, υποστηρίζει η εφημερίδα, στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών. Βέβαια, είναι θέμα ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση. Ευρωβουλή, εξαγγελίες ισορροπίας. Τι είπε στην ομιλία της η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Οξύτατες αντιδράσεις. Ποιος ασχολείται με την Ούρσουλα τώρα, μου πείτε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει και αυτό ακόμα. Βολές κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός κανόνας και κόκκινα δάνεια στην αιχμή του δόρατος. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να υπάρχει. Αυτό είναι μια είδηση από μόνη της. Υπόθεση Μαζονάκη. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, υπόλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αντιρατσιστική γιορτή. Πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν και φυσικά και αναφορές σε αθλητικές ειδήσεις, αλλά αυτά θα τα ακούσετε μετά τις 2 από το Χρήστο Καρνέζη και το Αρκάντια Sport Show.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
8: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Να δούμε τι αναφέρει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία, από που είναι και η φωτογραφία της πρωτοσελίδας, οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ελλάδα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για επιδοτήσεις με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. «Πάντα κρατάμε εφεδρίες», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, το Αχιλλέα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ, αυτά που δεν είναι κερδοσκοπικά, ξέρετε, πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κίλι, Γιόρκ και Ανατόλια, αυτό είναι το καλύτερο, στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των ιδρυμάτων. Προεκλογών με φόντο το Σύνταγμα. Τα βασικά προεκλογικά διλήμματα και υψηλοί τόνοι που δείχνουν στρατηγική πόλωση στην πορεία προς τις κάλπες κυριάρχησαν στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η Καθημερινή έχει τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, όπως ο συνήθως. Οριακή άνοδο μισής μονάδας κατέγραψαν η Νέα Δημοκρατία 26,5 και το ΠΑΣΟΚ 10,5. Μετά τη ΔΕΘ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Στάσιμη παρέμεινε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15%. Αυτά είναι η πρόθεση ψήφου, έτσι.

68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Και στο κύριο άρθρο, ο σφιγμός της Ευρώπης, τίτλος, η κίνηση της Ένωσης να εγκαινιάσει μια ειδική εταιρική σχέση με τον Καναδά δείχνει αντανακλαστικά και δυναμισμό. Δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται μυρολατρικά τη γεωπολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνουν ερήμην τις οι άλλες δυνάμεις, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει το όχι αμεληταίο μέγεθός της για να απαντήσει στις προκλήσεις. Με την ίδια αποφασιστικότητα πρέπει να προχωρήσει και στην κοινή αμυντική της θωράκιση, υποστηρίζει η εφημερίδα.

Προσέξτε τώρα εδώ τι μπορεί να συμβεί στα καλά καθούμενα. Λιμνοθάλασσα του Προκόπου, ο Σκόλικας από την Αυστραλία. Απικίες του Πολυχέτου, μετά έχει την λατινική ονομασία, Φικοποράτους Ενιγματικούς. Έτσι λέγεται αυτό. Στη λιμνοθάλασσα του Προκόπου, δίπλα στο δάσος της Τροφιλιάς, το ξενικό είδος σκόλικα που ήρθε από την Αυστραλία βρήκε ιδανικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια για να επεκταθεί και έχει μειώσει την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας κατά 10-15% σύμφωνα με τους ειδικούς, προκαλώντας προβλήματα στην αλία και την κυκλοφορία των υδάτων.

Ενώ στη Γρυλανδία και στην Ανταρκτική έλειωσαν 12-3 εκατομμύρια τόνοι πάγου σε 47 χρόνια, χωρίς να βοηθήσει σκόλικας. Εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει μέσα Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Είστε λικοντρασόλα, γενικευμένη έλεγχη. Τίτλος. Η απόφαση της δικαιοσύνης δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες. Οι έρευνες για τα παράνομα ιατρία και τα παραμάγαζα που πουλάνε ευεξία, πλαστικές επεμβάσεις και άλλες θεραπείες πρέπει να είναι γενικευμένοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν από κόσκινο όλα αυτά τα περίεργα ιατρικά κέντρα τα οποία εξαπατούν εκατοντάδες χιλιάδες ανυποψίαστους και όχι ανυποψίαστος πολίτες και τους εκθέτουν σε σοβαρούς κινδύνους. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες της κβαντικής, εδώ μπήκαν εισαγωγικά για πρώτη φορά στο άρθρο, παραϊατρικής και οι σαμάνοι, σαμάνος ήταν ο μάγος των Ινδιάνων μεταξύ άλλων, αυτό λεγόταν έτσι, θα βρεθούν στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό ισχύει και για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει προστασία από το σύστημα, λέει η εφημερίδα. Θάνατος Μαζωνάκης. Στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Ξεκάθαρη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η μονιμότητα στο δημόσιο είναι δημοκρατική εγγύηση και όχι προνόμιο. Έντονες αντιδράσεις. Τέλος οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο δημοτικό. Και αυξήσεις από και προς τα αεροδρόμια στην Αθήνα από τους ταξιτζίδες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου τους. Και γύρανση του πληθυσμού, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Κάνετε μια βόλτα έξω στην Τρίπολη, το βλέπετε αυτό. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυνατότερες δημογραφικές καταιγίδες μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, καθώς αφενός ο πληθυσμός γερνά με ταχύτητα, αφετέρου η δεξαμενή των ατόμων σε εργασιακή ηλικία αναμένεται να συρρυκνωθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες, πιέζοντας και άλλο το συνταξιοδοτικό σύστημα και τις συντάξεις. Το Ποντίκι, ο υπέρτιτλος με τους κόκκινους χαρακτήρες, αναφέρει πρώτα εσχροκέρδια, ύστερα ελλείψεις. Και ο πιο δύσκολος χειμώνας, κεντρικός τίτλος. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Και άλλη συμφωνία κυρίων θα κάνει δηλαδή. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων.

Ριζοσπάστης. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κορύφωση το Σάββατο μεθαύριο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση.

Political. Συνταγματική αναθεώρηση. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Σιγά ρε Βαλκάνια. Σιγά τη μεγάλη ευκαιρία. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Προφανώς, ας πούμε, ένα στοιχείο της αναθεώρησης ή μάλλον ένα συγκεκριμένο άρθρο το οποίο η κυβέρνηση πρότεινε να αναθεωρηθεί με τρόπο που θα επανερχόταν επί της ουσίας το 1950 ήταν η ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Είπαμε, θα απαιτούνται 180 στην επόμενη Βουλή για οποιοδήποτε άρθρο για να αναθεωρηθεί. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η πολιτική κατάσταση, φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να συμβεί. Αλλά και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία, έχει πλάκα. Αυτό έχει πλάκα. Το μανιφέστο, κεντρικό θέμα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Άρα για τα καθεστώτα. Δύο καθεστώτα στη Βενεζουέλα. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΑΕΠ του Μαδούρο του είπε: «Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης». Από τότε δηλαδή. Τώρα σταμάτησε. Ένας μηχανισμός ήταν μέσω της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας. Έτσι. State Department, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ηχηρή παρέμβαση για τον ακροαριστερό τρομοκράτη Μαζιώτη. Persona non grata, οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Του απαγορεύεται είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού από τι τον βρήκε τον άνθρωπο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το Πασόκ σε συνταγματική αναθεώρηση έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί. Ναι, δεν συμφωνεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όμως. Και το αντικειμενικό, όπως πάντα, άρθρο της κυρίας Βούλτεψη, να σταματήσει τώρα η προβολή και η ηθική νομιμοποίηση των Κασιδιάριδων, είπε η κυρία Βούλτεψη.

η One Voice τα μαγικά του πλεύρη του Υπουργού Μεταναστεύσεως και Ασύλου, δηλαδή. Πως τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5, με απευθείας αναθέσεις. Βεβαίως, απαντάει η ίδια η εφημερίδα. Το editorial της εφημερίδας αναφέρει ότι ο Μητσοτάκης φεύγει, ο εμφύλιος των μεγάλων συμφερόντων έρχεται.

Εθνικός κήρυκας, η άνοδος των τιμής των καυσίμων πιέζει νοικοκυριά και οικονομίες, με κεφαλαίο. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, ελλείψεις και κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, μην τρελαθούμε. Σε άρθρο το New York Times που αναδημοσιεύεται, αναφέρεται πως ο σχεδόν 138 εκατομμύρια δολάρια σχεδιάζει να διαθέσει ο πολιτικός μηχανισμός του Προέδρου, Donald Trump, για τη στήριξη ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο κυβωτός Ορθοδοξίας. Πρώτο κουδούνι, η Εκκλησία ευλογεί τα παιδιά της. Και κεντρικό θέμα, ορθοπραξία και ανάσταση. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας λόγω και της πρόσφατης εορτής μαρτυρίας όσων τον γνώρισαν.

Απογευματινή. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, τετραπλή ένεση στους μισθούς, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφόρων και το δώρο των 500 ευρώ. Άλλοι δίνουν 5.000 δολάρια, άλλοι 500 ευρώ. Δημοσκόπηση που έχει άλλα μεγέθη. Εδώ. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Στο 31% το κυβερνών κόμμα, που βέβαια εδώ δεν το λέει, αλλά είναι η αναγωγή, όχι η πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση ψήφου. Ενώ ας πούμε η ΠΑΛΣ και η Καθημερινή βέβαια που είχε για λογαριασμό της έγινε η δημοσκόπηση, βασικά για την τηλεόραση του Sky, αναφέρει την πρόθεση ψήφου στην πρώτη σελίδα. Εδώ αναφέρεται η εκτίμηση ψήφου. Στο 31% το κυβερνών κόμμα, η ΕΛΑΣ στο 15,9, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 12,1, ανεβασμένο κατά 1,6. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτή η ατάκα επικρατεί στην ειδησιογραφία, τουλάχιστον σε μια μερίδα της. Ελλείψεις σε πυρομαχικά έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάσαμε σε τέτοιο ξεπεσμό. Στα 38 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Σύμφωνα με το Κογκρέσο, το Αμερικανικό, ο λογαριασμός θα μεγαλώνει κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν οι Αμερικανοί πολίτες και όχι μόνο αυτοί βέβαια. Και ελεύθερη ώρα. Μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Κυριάκος Πιερακάκης, έχουμε εφεδρίες για το ράλι στα καύσιμα, την άνοδο των τιμών δηλαδή, αλλά ο συνονόματός του Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα. Μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Μάλιστα, ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι κάθισε ο συγκεκριμένος και έγραψε επιστολή 44 σελίδων, αν την έγραψε ο ίδιος. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σταύρωσε εισαγωγικά τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων γιατί του ζήτησε να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας προς την πολιτική εξουσία ώστε να εκλείψουν οι δαιμονικές ενέργειες στην κυβωτό της Ορθοδοξίας, όχι στην εφημερίδα, καθώς και να καταδικάσει όσους αρχιερείς προδίδουν την αποστολή τους. Το έγκλημά του ήταν η συραφή δημοσιευμάτων για τις ταυτότητες, το γάμο των γκέι, την απαξίωση του σταυρού με κεφαλαίο και την απουσία πνευματικής στήριξης προς τους πιστούς, πάλι με κεφαλαίο.

είναι αυτεμπορική. Απόπλους για το Euronext Athens. Τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Και αναφέρει στο άρθρο ότι στο Euronext Athens εξτρέψει το βλέμμα της ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Το πρώτο βήμα έκανε σχετικά πρόσφατα η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers, συμφερόντων κλπ. Κλπ. Χθες ακολούθησε η Star Bulk Carriers. Όχι, μην φανταστείτε ότι έχει αεροπλανοφόρα βέβαια. Συμφερόντων άλλου Έλληνα εφοπλιστή που είναι εισηγμένη στο Nasdaq. Ξέρετε που είναι αυτό. Ενώ η διοίκηση του Euronext φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ναυτιλιακό χρηματιστηριακό hub στη χώρα μας. Και εσείς τώρα ασχολείστε και αγχώνεστε για τα καύσιμα. Όπως και η ναυτεμπορική έχει θέμα, η ενεργειακή κρίση δείχνει πολύ πιο σκληρά τα δόντια της. Η ενέργεια φαύλος κύκλος για την Ευρώπη. Μηνιαίο βάρος 240 εκατομμύρια ευρώ στα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης.

Θα πάμε σε διαφημίσεις σε 2 λεπτά. Όταν επιστρέψουμε θα έρθουμε πλέον σε τοπικές ειδήσεις από την επικαιρότητα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Τασουλίδου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Λακωνικός τύπος. Φραγμένη και ασφικτική η λαϊκή Σπάρτης, λαϊκή αγορά. Για κατάληψη χώρων, εμπόδια και κινδύνους μιλούν οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι. Ενώ εκκρεμεί η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για το αίτημα μετακίνησης της αγοράς. Και μεταξύ άλλων αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ ότι κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για το θέμα του χώρου λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης, που πλέον εκφράζεται μαζικά, καθώς περισσότεροι από 500 πολίτες συγκροτούν ένα συμπαγές μέτωπο που απαιτεί απομάκρυνση του παζαριού από τους οδούς Αγίου Σιλάου και Διοσκούρων.

Σε άλλη είδηση, σήκωσε το γάντι ο Δήμος Ευρώτα για τους παιδικούς σταθμούς. Τι απαντά για τις εργασίες σε τρεις μονάδες και το ολιγοήμερο κλείσιμο. Ενώ η λήξη του Ταμείου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας στενεύει το τελεφερίκ μονεμβασίας, αλλαγές σε αντικείμενο μπάτζετ και χρηματοδότηση του έργου.

Ελευθερία της Καλαμάτας, τρέχουν οι παραγωγοί για τη βασική ενίσχυση. Αιτήσεις έως 25 Σεπτεμβρίου για να πάρουν προκαταβολή 31 Οκτωβρίου.

Και θετική, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας αργούν οι πεζοδρομήσεις στο ιστορικό κέντρο. Το editorial, το κεντρικό άρθρο, αν θέλετε, της εφημερίδας, προεκλογική εκμετάλλευση για το πύργος Τσακώνα. Όλα δείχνουν, αναφέρει, ότι και στην περίπτωση αυτού του οδικού τμήματος, ή αν θέλετε αυτού του δρόμου, θα επαναληφθεί το ίδιο ακριβώς μοτίβο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Αναμένεται δηλαδή να ολοκληρωθούν, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη, μελέτες και διαβουλεύσεις όταν θα παραστεί ξανά η πολιτική ανάγκη να εξαγγελθεί η κατασκευή του έργου από κάποιο βήμα. Κάπως έτσι και συμβαίνει και με την παράκαμψη λαγκαδίων, αν και νομίζουμε ότι πλέον δεν θα μπει κάποιος στη διαδικασία να προαναγγείλει κάτι τέτοιο. Μεσσηνιακός λόγος. Την ερχόμενη Κυριακή στην πόλη της Μεσσίνης η υποδοχή της Παναγίας από τη Μονή Βουλκάνου και ταυτόχρονα αρχίζει η πατροπαράδοτη μεγάλη εμπροπανήγυρη, εδώ αναφέρει εμπροπανήγυρη.

Το θάρρος Μεσσηνίας τι ζητά η αποκεντρωμένη διοίκηση από το Δήμο Καλαμάτας στο προσκήνιο πάλι κατεδάφιση των 64 αυθαιρέτων στην Αγία Τριάδα. Πρόκειται για παράγκες ουσιαστικά.

Επίσης να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θα είναι αύριο στην Αργολίδα για να παραστεί στην τελετή εγγενείων του νέου τμήματος επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας, βέβαια, στη Νέα Κύο, παρακαλώ. Να τη αναβάθμιση.

Λοιπόν, να πούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, υπάρχει εθνική ημέρα εθνικής μνήμης, θα λέγαμε, η οποία είναι η χαρακτηρισμένη εθνική επέτειος, βέβαια. Εθνικής μνήμης, λοιπόν, για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ως ήθιστε, τα τελευταία αρκετά χρόνια, στην Τρίπολη, η ημέρα αυτή θα τιμηθεί στην περιοχή των Φιλικών, λέμε, και ειδικότερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στις 10:15 θα τελεστεί δοξολογία για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου και ακολούθως μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και αμέσως μετά στις 11:15 επί της πλατείας των προσφύγων της Μικράς Ασίας Γιώργος Καραγιάννης, πρώην Φιλικών, θα πραγματοποιηθεί επί μνημόσυνη δέηση μπροστά στο μνημείο των προσφύγων εις μνήμη των αθώων Ελλήνων θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής.

Στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχουμε ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας και την αντίστοιχη της Μεσσηνίας. Όσον αφορά την Κορινθία, είχαμε χτες σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε μικρό ποσότητα κάναβης. Ενώ στη Μεσσηνία είχαμε σύλληψη εχθές στην Καλαμάτα ανήλικης αλλοδαπής, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα πριν συλληφθεί, εισήλθε σε κατάστημα και αποπειράθηκε να αφαιρέσει ενδύματα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει καθώς έγινε αντιληπτή. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, 54χρονος και 47χρονη, για παραμέληση της εποπτείας της.

Υπάρχει μια ανακοίνωση από την παράταξη Νέα Πελοπόννησος, με επικεφαλής βέβαια τον Πέτρο Τατούλη, σχετικά με το έργο Τζάνε Καλαμάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Αναφέρεται σε συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου όπως λέει η παράταξη αναδείχθηκε η κακή διαχείριση σχετικά με αυτό το έργο. Ένα έργο που, όπως αναφέρεται, αντί να προχωρά με ομαλό σχεδιασμό και έγκαιρη χρηματοδότηση, συνεχίζει να επιβαρύνεται με νέες δαπάνες, αποζημιώσεις, παρατάσεις και τροποποιήσεις. Παραλληλίζει δε αυτή την κακή πρακτική με τις πρακτικές, η ανακοίνωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως λέει, με κοινά χαρακτηριστικά την έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας, σεβασμού και προστασίας στο δημόσιο χρήμα. Και καταλήγει η ανακοίνωση τα μέλη της Νέας Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Επιτροπή. Διά της κυρίας Νικολάκου πρότεινα να μεταφερθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και να υπάρξει ουσιαστικός πολιτικός έλεγχος, καθώς δεν συμμετέχουν όλοι προφανώς, όπως αντιλαμβάνεσαι, στην Περιφερειακή Επιτροπή. Η πρόταση όμως αυτή, αναφέρεται, δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία, κάτι το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό. Και καλούμε και προκαλούμε τον κύριο Πτωχό, αφού δεν έχει τίποτα να κρύψει όπως ισχυρίζεται, να φέρει τη διαχείριση του έργου Τζάνε Καλαμάκη στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καταθέτοντας όλα τα στοιχεία, τις μελέτες, τις τροποποιήσεις, τις αποζημιώσεις και τις οικονομικές επιβάρυνσεις.

Σε άλλες ανακοινώσεις, λοιπόν, έχουμε το βουλευτή Αρκαδίας, τον κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα, σε παρέμβασή του στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και αναφορά, όπου κάνει αναφορά, για πολλωστή φορά θα πρέπει να πούμε, στο μείζον θέμα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου, βλέπε αυτό που λέγαμε, παράκαμψη Λαγκαδίου. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι παρά τη βελτίωση των δικτών οδικής ασφαλείας πανελλαδικά λόγω προφανώς των νέων αυτοκινητοδρόμων, οι υποδομές παραμένουν σε πολλές περιοχές ανεπαρκείς και απαρχαιωμένες. Και κατέθεσε μία δέσμη προτάσεων, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βέβαια, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, τακτική συντήρηση των οδοστρωμάτων, συγκρότηση ειδικών τεχνικών επιτροπών αναπεριφέρεια, δειγματοληπτικούς ελέγχους στα ΚΤΕΟ και θέσπιση ελέγχου για χρήση ναρκωτικών ουσιών στους οδηγούς, προφανώς υπάρχει αυτό βέβαια, και ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Αυτό βέβαια δεν είχε πάει καλά παλαιότερα, όταν υπήρχαν και τα χρήματα για να φτιαχτούν αυτά τα, ξέρετε, τα μικρά πάρκα για την εκμάθηση, ας πούμε, οδήγησης με τα αυτοκινητάκια, που εδώ φτιάχτηκε στο Μερκοβούνι. Και άμα πάτε θα το δείτε, υπάρχει ακόμα, είναι γεμάτο χόρτα βέβαια, και δεν υπάρχουν πουθενά αυτοκινητάκια, υπάρχουν μόνο τα σήματα. Τα αυτοκινητάκια κάπου αλλού είναι, ποιος ξέρει πού. Αναφέρεται φυσικά σε καθυζήσεις, στο το γνωστό πρόβλημα στη Γορτινία, όπου κάθε χρόνο έχουμε αποκλεισμό της μισής Γορτινίας λόγω κατολισθήσεων. Και κάθε χρόνο έχουμε την ίδια αντιμετώπιση πάνω κάτω. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, η Αρκαδία έχει βράχια. Και μετά φτιάχνεται, απομακρύνονται τα μπάζα, φτιάχνεται, καλύπτεται κάπως εκεί η περιοχή όπου έγινε η κατολίσθηση, μετά γίνεται κάπου αλλού η κατολίσθηση. Εντάξει, α, τι να κάνουμε, η Αρκαδία έχει βράχια. Πάλι καλά που δεν λένε, κατά κύριο λόγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητείται το θέμα με παρουσία πολλές φορές και Γορτίνιων, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτινίας ή και πολιτών, οι οποίοι βέβαια είναι και ηθηγόμενοι, άμεσα ηθηγόμενοι, πάλι καλά που δεν λένε ότι φταίει η ενεργειακή κρίση ή οι γεωπολιτικές εξελίξεις για τις κατολιστήσεις στην Γορτινία. Πάλι καλά. Και ο κύριος Γιώργος Παπαϊλιού, βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με το 5ο γορτινιακό αντάμωμα στα καλντερίμια της Μνήμης. Εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει βέβαια κατά κύριο λόγο το στοιχεία του μουσικοχορευτικού πλούτου της Μωραΐτικης, της Αρκαδικής και της Γορτινιακής παραδοσιακής δημιουργίας. Όπως λέει ο κ. Παπαϊλιού, με εκφάνσεις αυθεντικής και συλλογικής λαϊκής έκφρασης στη δημοτική μουσική, το δημοτικό τραγούδι και το δημοτικό χορό. Λοιπόν, με ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Αρκαδίας δηλώνει ότι στηρίζει τη συμμετοχή των μελότου στην έκθεση Κορίνθια Πελοπόννησος 2026, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως την 4η μέρα του Οκτωβρίου στη χερσαία ζώνη Λιμένος Κορίνθου. Όποιος αν ενδιαφέρεται, υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και οι δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, arcadianet.gr.

Λοιπόν, την Παρασκευή αύριο στις 7 το απόγευμα, βράδυ, στο μεγάλο καφενείο της Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια του σωματικά και ψυχικά. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Πώς το πνεύμα γιγαντώνει το σώμα, όσα μοιάζουν υπεράνθρωπα», έτσι είναι ο τίτλος. Και ειδικοί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από τους χώρους της καρδιολογίας, της αθλητιατρικής, της διατροφολογίας και του αθλητισμού θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ενώ κεντρικός προσκεκλημένος θα είναι ο θρυλικός υπερμαραθωνοδρόμος Γιάννης Κούρος, ο οποίος θα αφηγηθεί εμπειρίες από την πορεία του και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού με θέμα η υπερβατική σκέψη, η ψυχική αντοχή και τα ανθρώπινα όρια. Παράλληλα, από σήμερα, στο χώρο του Μεγάλου Καφενείου θα φιλοξενούνται έργα ζωγραφικής του Γιάννη Κούρου, γιατί δεν είναι μόνο αθλητής, είναι και καλλιτέχνης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος είναι βέβαια πρόεδρος του ΨΑΤ επί τιμή. Και διοργανώνεται από την Passport for Life, διαβατήριο για τη ζωή, υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας του Δήμου Τρίπολης, του ΨΑΤ, με τον δημοσιογράφο του αθλητικού χώρου, και του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη.

Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι Σάββατο και Κυριακή έχουμε τους αγώνες προς τιμή του Γιάννη Κούρου, με τους δύο αγώνες, έναν μαραθώνιο 5 χιλιόμετρων και έναν ημιμαραθώνιο 1 χιλιόμετρο, ο οποίος, ο δεύτερος, ονομάζεται Νίκη Ταράσινο, για να τιμηθεί και ο Γοργοπόδαρος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος φυσικά ήταν αρκαδικής καταγωγής. Τώρα, να δούμε και πού θα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αρκαδία. Μεθαύριο Σάββατο, λοιπόν, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, στο Δήμο Γορτινίας, στην περιοχή, στο δημοτικό διαμέρισμα, προτιμάτε, Λιοδόρας. Και επίσης την Κυριακή, σε δύο περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης θα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Στη μία περίπτωση από τις 8 έως τις 12 κατέρωθεν των οδών Σταθόπουλου και Αγίου Αθανασίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγαλόπολης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση από τις 8 έως τις 3 στο Δημοτικό Διαμέρισμα επίσης Μεγαλόπολης, γύρω από το Κέντρο Υγείας. Αυτά προς το παρόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Arcadia Net 38 με τίτλο ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, για να δούμε τι ανακοίνωσε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το... τη σχέση ανηλίκων και social και μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή social media. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ανακοίνωσε το σχεδιασμό για τον περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτό που ανακοίνωσε η Κομισιόν, ή αν θέλετε η Ένωση, αφορά όλα τα κράτη-μέλη σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ευημερία των παιδιών και να αντιμετωπίσει ζητήματα διαδικτυακής ασφάλειας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα υιοθετηθεί μια σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, η οποία θα περιλαμβάνει την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 13 ετών. Καταρχάς, σύμφωνα με το BBC τώρα, το αγγλικό κρατικό δίκτυο, τα παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες μόνο για μία ώρα τη μέρα μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται μέσω του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να αποδεικνύουν οι ίδιες ότι οι πλατφόρμες τους είναι ασφαλείς ήδη από το σχεδιασμό τους. Ενώ η επικεφαλής της Ένωσης, η κυρία Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα δώσει ξανά στους γονείς τον έλεγχο. Δηλαδή οι γονείς θα ελέγχουν και αυτό. Δεν νομίζουμε ότι θα πάει πολύ καλά αυτό στην Ελλάδα τουλάχιστον. Πρόσθεσε ότι η νομοθεσία που ονομάζεται European Union Kids Act, κατά το αμερικανικό πρότυπο, θα προσφέρει στους γονείς, το πρότυπο είναι το να λέμε Act, θα προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία που χρειάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περιηγηθούν σε ένα ασφαλέστερο κόσμο. Πάρα πολλά παιδιά εκτίθενται πολύ νωρίς σε ένα διαδικτυακό κόσμο τον οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμα να διαχειριστούν. Ένα περιβάλλον όπου ο εκφοβισμός μπορεί να σε ακολουθήσει μέχρι το σπίτι, όπου κάθε λάθος μπορεί να καταγραφεί για πάντα, δήλωσε η Φόντερ Λάιεν. Βάσει της νομοθετικής πράξης του Kids Act, μόνο παιδιά ηλικίας 15 ετών και άνω θα μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

δεν είναι ακόμα σαφές σε ποιες πλατφόρμες θα εφαρμόζονται τα προτινόμενα μέτρα όσον αφορά την Ένωση, η κυρία Φοντελάιν δήλωσε ότι η Επιτροπή κοίταξε προς την Αυστραλία κατά την κατάρτιση της πρότασης. Πλατφόρμες όπως το Instagram, το Snapchat και το TikTok απαγορεύτηκαν για άτομα κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία το Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Φυσικά, όπως είπαμε σχετικά πρόσφατα, σύμφωνα με έρευνα των ίδιων των Αυστραλιανών αρχών, αυξήθηκε η χρήση αυτών των μέσων από παιδιά που δεν έπρεπε να τα χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και θεωρείται ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η απαγόρευση, ενώ μέχρι στιγμής καμία εταιρεία τεχνολογίας δεν έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο, παρά τις έρευνες που δείχνουν ότι πολλά άτομα κάτω των 16 ετών εξακολουθούν στην Αυστραλία να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Αντίστοιχη απαγόρευση για άτομα κάτω των 16 ετών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο την άνοιξη του επόμενου έτους, τότε που εμείς θα κάνουμε εκλογές, από ό,τι φαίνεται.

φαινομενικά ή μάλλον το ακούτε τώρα αυτό και λέτε να, μια καλή πρωτοβουλία της Ένωσης, έτσι. Εδώ που τα λέμε όμως είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, μεταξύ άλλων λόγων και επειδή η Ένωση, όπως και έκανε και η Αυστραλία, όπως θα κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλες χώρες, πετάει τον μπαλάκι στις εταιρείες, ζητώντας από τις εταιρείες να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη, να σταματήσουν να είναι κερδοφόρες, τι είναι, ή αν θέλετε τόσο πολύ κερδοφόρες, γιατί εάν είναι πιο ασφαλές, είναι πιο ασφαλής μια τέτοιου είδους εφαρμογή social media, θα είναι και λιγότερο επικερδής, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι πάει αυτό. Και από την άλλη πετάνε και τον μπαλάκι στους γονείς, οι οποίοι υποτίθεται βέβαια ότι ούτως ή άλλως προστατεύουν, φροντίζουν τα παιδιά τους. Αλλά για να μπορεί ένας γονέας να το κάνει αυτό, δηλαδή να φτιάξει ένα λογαριασμό, όπως είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, μίνι λογαριασμό, και να παρακολουθεί τη χρήση του από το ανήλικο παιδί του μόνο για μία ώρα τη μέρα, θα κάνει και αυτό ο γονέας. Πρέπει πρώτα-πρώτα να μπορεί να το κάνει ο γονέας, να είναι εξοικειωμένος δηλαδή με αυτή του είδους την τεχνολογία, το οποίο να μου πείτε δεν είναι και το φοβερά δύσκολο. Το δύσκολο είναι να έχει, όπως επαναλαμβάνουμε, και αυτό στο μυαλό του ο γονέας. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς, όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά και το βλέπετε καθημερινά, ότι πολλές φορές το διαδίκτυο είναι ένα είδος παρκαρίσματος, σε εισαγωγικά, ανηλίκων. Ή δεν το έχετε δει αυτό? Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή. Φυσικά υπάρχουν φίλτρα ασφαλείας, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά τελικώς, όπως αποδεικνύεται, επαναλαμβάνουμε, στην Αυστραλία, οι ανήλικοι βρίσκουν τρόπο για να ξεπεράσουν αυτές τις απαγορεύσεις ή να τις παρακάμψουν, να το πούμε πιο εύστοχα. Και τότε θα πείτε, τι μπορεί να μην κάνουμε τίποτα, να αφήσουμε τα παιδιά ανεξέλεγκτα, να κάνουν ό,τι θέλουν στο διαδίκτυο κτλ. Εμείς θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να γίνει μια σειρά από κινήσεις που να αφορούν μόνο τις εταιρείες. Από τις εταιρείες μπορεί να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα και όχι από τους γονείς και από τις απαγορεύσεις, γιατί οι απαγορεύσεις οδηγούν απλώς σε μεγαλύτερη χρήση μετά. Το βλέπουμε τι γίνεται και με τα ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε, επαναλαμβάνω, μεταξύ μας. Γιατί πολλές φορές η απαγορεύση, όπως έχει δείξει η ιστορία της ανθρωπότητας, καθιστά το απαγορευμένο πιο γλυκό. Εννοείται ότι πολλοί θα βγουν και θα πούνε ότι είναι θέμα παιδείας. Κλασικά.

σε άλλα παιδάκια, σε εισαγωγικά το λέμε χαριτολογώντας, έτσι παραξηγηθούμε, λοιπόν, που έκαναν κάποια, έκαναν ζαβολιές σε εισαγωγικά. Λοιπόν, γίνεται αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, η συζήτηση και η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας για τον αρκά πολιτικό τον κύριο Αβραμόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα, καταρχάς είχε ζητήσει να μην γίνει σήμερα αυτή η διαδικασία, γιατί είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τις βελγικές αρχές, δεν έγινε αποδεκτή αυτή η αίτηση, αλλά ούτως ή άλλως έχει αποστείλει υπόμνημα στη Βουλή, στο οποίο ζητάει ο ίδιος να έρθει η βουλευτική του ασυλία προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Λοιπόν, ανακοινώσεις θα έχουμε το απόγευμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση αναμένει ότι θα πει ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις μήνα-μήνα. Ενώ τώρα διαμορφώνεται τα μέτρα που θα τρέξουν τον Οκτώβριο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν προς το τέλος του τρέχοντος μήνα, του Σεπτεμβρίου, ενώ το πιθανότερο είναι πως το επόμενο πακέτο θα δοθεί σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα θα προηγηθούν οι ανακοινώσεις για το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, και θα ακολουθήσουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κλειδωμένη θεωρείται η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον επόμενο μήνα, αυτή που δίνεται, και μένει να φανεί τι μέλη γενέστε με την αμόλυβδη. Να σημειωθεί πως το ντίζελ είναι 0,10 ευρώ το λίτρο, 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο η κρατική επιδότηση, συν 0,05 λεπτά του ευρώ το λίτρο από τα δηληστήρια, 0,15 δηλαδή λεπτά του ευρώ το λίτρο. Στόχος είναι τον Οκτώβριο, αν είναι δυνατόν, να μην ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο το ντίζελ σε τιμή. Και είπαμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα δοθεί στο πετρέλαιο ως επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση ο δημοσιονομικός χώρος που είναι διαθέσιμος είναι 150 με 200 εκατομμύρια για το πρώτο πακέτο μέτρων, αυτές οι εφεδρίες που είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή κατά την ουσιαστικά ανούσια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς δεν έγινε καμία τέτοια. Λίγα φαίνονται εάν όντως έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Δεν νομίζουμε ότι θα αρκέσουν αυτές οι επιδοτήσεις, θα πρέπει να πάρθουν πιο γενναία μέτρα, και βέβαια υπάρχει και αυτό που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και όλη η αντιπολίτευση και το οποίο δεν κάνει αιμονικά η κυβέρνηση, δεν το κάνει, τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Πράγμα που άλλες χώρες το έχουν κάνει ήδη. Και όπως ακούσατε, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας. Προφανώς για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για πάντα. Προσπαθώντας να βοηθήσει φυσικά τους οδηγούς και αυτούς που έχουν οχήματα.

σιγά σιγά καθώς πάμε στο κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή, να πούμε ότι όπως αναμενόταν, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε έξαλλος μετά την ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζει ουσιαστικά τις σχέσεις της με τον Καναδά, αποκαλώντας τον, αποκάλεσε η κυρία Φοντερ Λάιεν τον Καναδά, συνδεδεμένο μέλος της. Έξαλλος λοιπόν ο Τραμπ με την Ευρώπη για τον Καναδά, απειλεί με τι άλλο, με δασμούς. Η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν προς τον Καναδά να γίνει συνδεδεμένο μέλος, την οποία και αποδέχτηκε γιατί ήταν και παρόν ο πρωθυπουργός της χώρας, αποτελεί ένδειξη των επιπτώσεων του είδους της διπλωματίας, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε διπλωματία, του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βέβαια συχνά πυκνά περιλαμβάνει απειλές προς παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ όπως ήταν ή όπως είναι, αν θέλει, το Καναδάς. Ο Τραμπ λοιπόν απείλησε χθες να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά δε την, την πρόταση προς τον Καναδά. Είπε ότι τη βρίσκει γελία. Αν το κάνουν, αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω πολύ σοβαρούς τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλά πράγματα τα οποία δεν προσδιορίσε. Αν έχουν καλές προθέσεις, τότε εντάξει. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτα τους δασμούς στην Ευρώπη, επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας βέβαια ως συνήθως λεξιλόγιο και μία σκέψη γυμνασίου, δημοτικό προς γυμνάσιο. Θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε έτσι πολύ αυθαίρετα. Φυσικά ο Καναδάς, ο οποίος βρίσκεται σε ένα είδος άτυπου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ μετά τους δασμούς που επιβλήθηκαν στη χώρα και που απάντησε και ο ίδιος ο Καναδάς με δικούς του δασμούς σε σχέση με τα αμερικανικά προϊόντα, είναι λογικό να αναζητά νέους εταίρους εμπορικούς ο Καναδάς. Ακόμα και την Ευρώπη, γιατί όχι,

Πάντως ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο κ. Κάρνεϊ, είπε κάτι πολύ σωστό εχθές και αξίζει να το μνημονεύσουμε στο τέλος της εκπομπής. Είπε το εξής: οι μεσαίες δυνάμεις, αναφερόμενο στον Καναδά και στην Ευρώπη, πρέπει να δράσουν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού, είπε ο Πρωθυπουργός του Καναδά.

τέλος, μια πολύ χρηστική και βασική πληροφορία για όσους νοικιάζετε διαμερίσματα, είτε είστε μισθωτής είτε εκμισθωτής. Νέα παράταση δίνεται στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Ήταν να ξεκινήσει από 1η Οκτωβρίου και πάει 1η Ιουλίου. Τι Δευτέρα! Δευτέρα. Κάποια Δευτέρα. 1η Ιουλίου, Δευτέρα θα είναι. Δεν μπορεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητή της ΑΔΕ, κ. Πιτσιλή, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Συγγνώμη, αυτή η διαδικασία υπάρχει χρόνια. Χρόνια υπάρχει αυτό. Δεν ήταν υποχρεωτικό, αλλά χρόνια ήτανε, είχε υποθεί ότι πρέπει να γίνεται έτσι. Και κάποιοι έχουμε συμμορφωθεί εντός εκτός αγωγικών εδώ και χρόνια. Πόσο σου είναι ο απαιτούμενος χρόνος πια σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά? Άλλο συμβαίνει εδώ, προφανώς. Δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων στο ψηφιακό στην Ελλάδα 2.0. Είναι λίγο δύσκολα αυτά. Και είπαμε, τη Δευτέρα θα τα βρούμε όλα τη Δευτέρα. Εμείς τώρα θα σε εγκαταλείψουμε μέχρι αύριο που είναι Παρασκευή. Δεν είναι Δευτέρα. Λοιπόν, ακούσατε τις τελευταίες δύο ώρες τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία Νέα 38 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Χριστός Καρνέζης, Αρκάδια Sports Show. Εμείς θα τα πούμε όπως είπαμε αύριο Παρασκευή και όχι τη Δευτέρα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
12: Έλες ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω.
13: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
10: Δεν πεινάω.
11: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
10: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
15: Εφτάσε!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, η ώρα 7 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει stoichiman.gr. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Να ξεκινήσουμε με χρόνια πολλά στις Σοφίες, στους Σοφιανούς, στις Ελπίδες και στις Αγάπες. Α, από ό,τι βλέπω εδώ και στους Αγαθοκλίδες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη εορτή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, τον απόϊχο της χθεσινής νίκης του Αστέρα Άκτορ στη Νέα Ιωνία του Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase και όλη την υπόλοιπη αθλητική δισογραφία.

οργάνωση στο κύπελλο Ελλάδας, ήρθε και σε ένα σημείο που μπορεί να λειτουργήσει σίγουρα ευεργετικά για την συνέχεια. Το παραδέχτηκε και ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ότι η νίκη αυτή ήρθε την ώρα που την είχε ανάγκη η ομάδα. Καλείται πλέον να χρησιμοποιήσει αυτό το θετικό αποτέλεσμα και την εμφάνιση ως βάση για τη συνέχεια, καθώς συνεχίζεται τόσο το κύπελλο όσο βέβαια και υποχρεώσει το πρωτάθλημα. Για τον Αστέρα Άκτορ πλέον το ζητούμενο είναι να αποκτήσει σταθερότητα. Χτες είχε, όπως είπαμε, πολύ καλή απόδοση, πάρα πολλές τελικές. Οι γηπεδούχοι της Νίκης Βόλου είχαν σε εξαιρετική ημέρα, θα λέγαμε, τον τερματοφύλακά τους, τον Τσέλιο, ο οποίος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πώς να το πούμε, τα πιάσε όλα. Να το πούμε λαϊκά, όσες φορές χρειάστηκε ο πολύ καλός goalkeeper της Νίκης Βόλου να παρέμβει και να επέμβει, διατήρησε το απαραβίαστο της εστίας του. Πολλές τελικές, πάνω από 10 στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ήρθε το γκολ, έστω και με αυτό γκολ του Πασαλίδη στο 51, να σπάσει έτσι την αντίσταση της αμυντικής γραμμής των γηπεδούχων και να πάρει προβάδισμα στο σκορ Αστέρας Άκτορ. Ο Πέρεθ έκανε το γέμισμα από τα δεξιά. Ο Πασαλίδης προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, αλλά την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του. 5 λεπτά αργότερα ο Μέντεθ ανατράπηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον παίκτη των γηπεδούχων, τον Πολέτο. Ο διαιτητής Ντάουλας έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ρικαρδίνιο ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, έστειλε σε άλλη γωνία την μπάλα, σε άλλη τον goalkeeper των γηπεδούχων, για να γράψει το 0-2 και στην ουσία να σφραγίσει τη νίκη του Αστέρα Άκτορ στο χθεσινό παιχνίδι. Και το κερασάκι στην τούρθα ήρθε αναντήρητα στο 67ο λεπτό με ένα υπέροχο γκολ του Αντώνη Παπακανέλου, ο οποίος με ένα σλάλομ πραγματικά απέφυγε τρεις παίκτες, σχεδόν τη μισή άμυνα της Νίκης Βόλου. Μπήκε μες στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε εύστοχα και με το πλασέ του διαμορφώθηκε το τελικό 0-3. Ο Αστέρας Άκτορ που είχε και δοκάρι στη συνέχεια, πάρα πολλές ευκαιρίες, κόντρα σε μια ομάδα που ξαναλέμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος της Super Bet League 2 θεωρούνταν ένα από τα φαβορί. Ενισχυμένη ομάδα με παίκτες έμπειρους. Νίκη λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ, ξαναλέμε, νίκη που ήρθε στην κατάλληλη στιγμή εν ώψη και του δύσκολου παιχνιδιού της Κυριακής. Θυμίζουμε, ο Αστέρας Άκτορ δίνει το τελευταίο του παιχνίδι για το Σεπτέμβριο, καθώς μετά μεσολαβεί η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή στο Παγκρίτιο κόντρα στον Όφη. Ο Όφη που σήμερα μπαίνει στη μάχη, να θυμίσουμε, του Europa League, υποδέχεται στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο την γερμανική Hoffenheim.

Συνεχίζουμε με το κύπελο Ελλάδας. Πάμε να δούμε τι. Δεν είχαμε μόνο το παιχνίδι του Αστεράκτορ με την νίκη Βόλου χτες. Άρης Μαρκό 1-0. Πολύ δύσκολη η επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην ανταγωνιστική Μαρκό. Στο 63 το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, όταν μετά από σουτ του Κουαμέ η μπάλα κόντραρε στον Σμάλη, κατέληξε στα δίχτυα του γκολκίπερ της Μαρκό Θεοδωράκη. Μαρκό που είχε και δοκάρι και γενικότερα είχε και μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία. 2-2 για τον Παναθηναϊκό, κέρδισε στην φυσική του έδρα το κήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, που χρησιμοποιεί ως έδρα και η φυσιά στις φετινές διοργανώσεις την ομάδα των Βορείων Προαστίων με 2-0. 2 γκολ ο Αζεντίν Ουναχή στο 76 με πέναλτι και στο 89 με ωραίο σούτ που έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας της Κηφισιάς. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μύθου σκόρερ στο 20ο λεπτό. Μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών αναμετρήσεων, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν από 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Αστέρας Άκτορ, Όφη, Άρης και ΠΑΟΚ 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Η ΑΕΚ 3 βαθμούς σε 1. Ο Ατρόμητος 3 σε 2 αγώνες. Έναν βαθμό έχει Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι, Βόλος και Μαρκό σε 2 παιχνίδια ένα βαθμό, το ίδιο και η Κηφισιά ένα βαθμό σε 2 παιχνίδια, χωρίς βαθμό ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα με ένα παιχνίδι, η νίκη Βόλου και ο Νέστος Χρυσούπολης σε 2 παιχνίδια. Σήμερα ολοκληρώνεται η τρίτη αυτή αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με 2 αναμετρήσεις, αρχικά στις 4.30 στο γήπεδο της Νίκαιας στον Πειραιά η Καλαμάτα, που θα χρησιμοποιεί το γήπεδο του Ιωνικού ως έδρα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο δικό της γήπεδο, αντιμετωπίζει τη Λάρισα. Στη Νέα Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό.

Σήμερα ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές για τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Στο Όφι Αστέρας Άκτορ διαιτητής θα είναι ο Τσακαλίδης με βοηθούς τους Κοσταρά και Κορώνα. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Τικοζόγλου. Στο Βαρ η Πουλικίδης και Γιουματζίδης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Άρης Ηρακλής, διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Ατρόμητος Κηφισιά ο Γιουματζίδης. Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης. Βόλος ΑΕΚ ο Πολυχρόνης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός ο Παπαπέτρου με τον Χρήστο Βεργέτη να είναι στο ΒΑΡ. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ διαιτητής ο Κατοίκος.

Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση στα ομαδικά αθλήματα για μια πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης που ξεκινά για πρώτη φορά και μιλάμε για το Γιάννης Κούρος Τρίπολης Run. Έστω και μετά από χρόνια ο Δήμος Τρίπολης με τους αγώνες δρόμου μάλλον και τις παράλληλες εκδηλώσεις από τη φοροτιμής σε έναν άνθρωπο θρύλο ο οποίος διαφήμισε διαχρονικά την Τρίπολη και την Αρκαδία σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο αγώνες δρόμου με σύνθημα πέρα από τα όρια τιμώντας τον θρύλο. Ο θεσμός διοργανώνεται, να πούμε αρχικά, με την ΑΜ και Γιάννης Κούρος πέρα από τα όρια, τον Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας και την Νέα ΣΕΓΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ένας θεσμός που συνδυάζει την αθλητική αριστεία, την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την προβολή της Αρκαδίας. Υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί αγώνες αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είπαμε. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου υπάρχει ο ημιμαραθώνιος Νίκη Ταράς. Η εκκίνηση στα Άνοδο Λιανά στις 7 το πρωί, στις 5 το απόγευμα, τερματισμός στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης. Παράλληλα έχουμε αγώνες δρόμου 1 χιλιόμετρο Family Run, το λέει και ο τίτλος, αγώνες για όλη την οικογένεια. Και θα υπάρξουν αγώνες στίβου στο ΔΑΚ της Τρίπολης και ο διπλός μαραθώνιος την Κυριακή το πρωί στις 8, οι αγώνες που προαναφέραμε στο Σάββατο. Την Κυριακή λοιπόν στις 20 Σεπτεμβρίου στις 8 το πρωί, διπλός μαραθώνιος 84,39 χιλιόμετρων με το όνομα βέβαια του Γιάννη Κούρου. Παράλληλες εκδηλώσεις τώρα από σήμερα στο Μεγάλο Καφενείο από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ, αλλά και στο σπίτι, στην οικία του Γιάννη Κούρου, στην οδό Αλφιού 18, εκθέσεις με φωτογραφίες του Γιάννη Κούρου, μετάλλια, εκθέσεις ζωγραφικής, κύπελα από την πλούσια καριέρα του, και παράλληλα θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας του Πέτρου Λιμπερόπουλου. Τα άτυπα εγγένεια θα γίνουν στις 7, ενώ θα υπάρχουν και έργα ζωγραφικής του ίδιου, του Γιάννη Κούρου. Αύριο Παρασκευή στις 7 στο Μεγάλο Καφενείο, διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Πώς το πνεύμα γιγαντώνει το σώμα». Εδώ να πούμε ότι στην ημερίδα αυτή θα τιμήσουν τον Γιάννη Κούρο με την παρουσία τους ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ολυμπιονίκης μας και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα των κρίκων, ο Γιώργος Τζελίλης, ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών, και ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Αύριο λοιπόν στις 7 στο Μεγάλο Καφενείο της Τρίπολης η ημερίδα. Εδώ να πούμε ότι ήδη έχουν υπάρξει 60 συμμετοχές στον ημιμαραθώνιο. Στον διπλό μαραθώνιο των 84 χιλιόμετρων υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετοχών λόγω των διεθνών κανονισμών. Έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρονικές εγγραφές, αλλά στο Πετροπούλιο κέντρο υπάρχει, για όσους ενδιαφέρονται, η δυνατότητα εγγραφής. Εδώ να πούμε ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη ιατρική κάλυψη, σταθμούς σιδηροδότησης, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικό μετάλλιο και βέβαια ανάλογα με την κατηγορία της συμμετοχής. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συμμετεχόντων. Μία διοργάνωση καινούρια που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και να προσελκύσει διακεκριμένους αθλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, και ιδιαίτερα από χώρες που έχουν παράδοση στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων και στο μαραθώνιο. Υπήρξε ενδιαφέρον από κενιάτες αθλητές να πάρουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα τους εμποδίζει τη συμμετοχή τους. Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χτες, ο ίδιος ο Γιάννης Κούρος δήλωσε: «Τιμήθηκε η προσπάθειά μου ανά τον κόσμο και είμαι ευγνώμων. Μπορεί να ήταν το όνειρό μου εδώ και δεκαετίες για τις διοργανώσεις που διοργάνωση που θα γίνει». Ο ίδιος έχει κάνει πολλές διοργανώσεις στην Πελοπόννησο και εξηγώντας την ονομασία του ημιμαραθωνίου με το όνομα του Νικηταρά, δήλωσε ότι είναι ο αγαπημένος του ήρωας, γιατί ήταν ο πιο ανιδιοτελής στον αγώνα. Και βέβαια σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο τα δρομικά event που και τα αγωνίσματα, είναι και οι παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε συνδυασμό με τα αθλήματα. Ο υπερμαραθωνοδρόμος που έχει σπάσει πάρα πολλά παγκόσμια ρεκόρ, έχει κερδίσει 4 φορές το Σπάρταθλον, και εδώ θα πρέπει να αφιερώσουμε πολλές εκπομπές να απαριθμούμε και να σας λέμε τα κατορθώματά του. Μίλησε και για την προσωπική του διαδρομή, που αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα το 89, μετανάστη στην Αυστραλία και επαναπατρίστηκε το 2000. Αποκάλυψε τη φιλοσοφία του, ότι συνδυάζει τον αθλητισμό με την τέχνη, άλλωστε θα εκθέσει και, όπως είπαμε, προσωπικά του έργα ζωγραφικής. Το σώμα, είπε, δεν είναι αρκετό για να κάνει την υπέρβαση όσον αφορά την έμπνευση ενός καλλιτέχνη. Χρειάζομαι ρεθίσματα που να με κρατάνε σε εγρήγορση. Έκλεισε λέγοντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί το όνειρό του και ευελπιστεί πλέον να γίνεται κάθε χρόνο. Δεν θα τρέξει ο ίδιος ο Γιάννης Κούρος στους φετινούς αγώνες, αλλά θα είναι παρόν για να στηρίξει και να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχύνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
8: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 3039 87.
8: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110, σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
17: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιανης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
17: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
16: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Σούπερ παριστερά, νέα σέντρα, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει Μαρτώλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντρα από τον Ρεγκής και παλιά. Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για έλα μου.
0: Αλλά κδεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ.

Πριν πάμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο τι έγινε χτες σε Europa League και La Liga, να πούμε ότι όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, το στοίχημα Super Cup του ΕΣΑΚΕ, για το ελληνικό μπάσκετ μιλάμε, δεν θα διεξαχθεί τελικά στη Ρόδο, αλλά στο Περιστέρι, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, λόγω γαστρετερίτιδας που υπάρχει μάλλον στη Ρόδο. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά κρούσματα που έπαιξε σε τουρνουά στη Ρόδο, αρκετά έχει και ο Παναθηναϊκός. Στο Περιστέρι λοιπόν, αυτό που φαίνεται ότι θα ισχύσει είναι ότι δεν θα υπάρχουν φιλαθλοί, αλλά η διοργανώτρια αρχή προσανατολίζεται να μοιράσει προσκλήσεις σε μαθητές για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διοργάνωση. 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, την επόμενη μέρα ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

Ολυμπιακός χτες επικράτησε τη Γιαγκελόνια με 2-1. Μια σημαντική νίκη όχι μόνο για την ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως θα εξηγήσουμε σε λίγο. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 στο πρώτο ημίχρονο από το 20 λεπτό με γκολ του Σμιτ, το οποίο προήλθε από λάθος του Ορτέγκα, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Κονζάλες με κοντινή προβολή στο 43 έκανε το 1-1. Ο Ολυμπιακός που ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε, παίζε μονότερμα τους Πολωνούς. Η αλλαγή έδωσε τη λύση. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος 84 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, έκανε το 2-1. Τρεις βαθμοί για τον Ολυμπιακό στην League Phase. Αλλά είπαμε έχει όφελος και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η χώρα μας κυνηγά την Πολωνία στην ουσία στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Πολωνική η ομάδα η Γιαγκελόνια. Τόσο η νίκη της ΑΕΚ όσο και η χθεσινή του Ολυμπιακού, και ας ελπίσουμε η σημερινή του Όφη, ανεβάζουν την Ελλάδα. Η νίκη χθες έδωσε 400 βαθμούς. Η Πολωνία που έπεσε στην 11η θέση, η Τσεχία την έπιασε στη 10η θέση με 45.125 βαθμούς αφού η Σπάρτα Πράγας κέρδισε την Αραράτ. Η χώρα μας έφτασε τους 44.612 πόντους, απέχει πλέον μόλις 513 βαθμούς, τόσο από τη 10η Τσεχία όσο και από την 11η Πολωνία. Η Πολωνία που συνεχίζει με δύο ομάδες, μάλλον συνεχίζει με, συγγνώμη, με Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια και Ράκοφ, Ολυμπιακός, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική λοιπόν η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού και βέβαια, με συγχωρείτε, με δύο ομάδες μάλλον η Πολωνία, 4 η Τσεχία, θα έχει μάλλον αντίκτυπο για τη σεζόν 27-28 αλλά και για την επόμενη χρονιά. Εάν Φερρυππίν η Ελλάδα κλείσει στην 10η θέση, τότε τη σεζόν 27-28 ο πρωταθλητής θα μπαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League. Ο κυπελούχος και για τις υπόλοιπες ομάδες θα ισχύει το ίδιο, δηλαδή ο κυπελούχος στα play-off του Europa League, άρα σίγουρα μια δεύτερη παρουσία σε League Phase. Η δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, η τρίτη στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και η τέταρτη ομάδα στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε χτες στην πρεμιέρα του Europa League για τη φετινή χρονιά. Έγιναν τα μισά, τα 9 παιχνίδια, σήμερα τα υπόλοιπα 9. Εκτός από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια, είχαμε Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, μεγάλη νίκη για τους Κύπριους, Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Στο ντέρμπι, ας πούμε, της ημέρας, η Μπενφίκα κέρδισε στο Μιλάνο την Μίλαν με 2-0, με τον Παυλίδη να μην βρίσκει δίχτυα. Leverkusen Τσέλιε 2-0, Sunderland Alkmaar 1-0, Sturm Graz 0-0, Hapoel Beersheba Dinamo Zagreb επίσης 0-0.

Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Είπαμε 9 ακόμη αναμετρήσεις σήμερα. Την αρχή θα κάνει ο Όφη στις 8 παρατέταρτο. Υποδέχεται την γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο και όπως είπαμε και νωρίτερα, ας ελπίσουμε ότι και ο Όφη θα κάνει το καθήκον του για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ιστορία του βέβαια και να επικρατήσει των Γερμανών. Στις 8 παρατέταρτο επίσης Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ. Στις 10 τα υπόλοιπα παιχνίδια. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Ιουβέντους Ναϊμέγγεν. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν. Λίλεστρομ Τορένσε. Μπεσίκτας Μαρσέιγ. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντσβάρος.

στη Λα Λίγκα. Στα 7 σταμάτησε η Μπαρτσελόνα χτες. Μπαρτσελόνα Σαντάντερ 7-2. Στα άλλα δύο παιχνίδια που διεξήχθησαν, Ατλέτικο Σασούνα 4-0, Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Μπιλμπάο. Αν δείτε στα social ή σε site, άνοιξαν οι ουρανοί στο Λεβάντε. Απίστευτος κατακλυσμός. Και βέβαια δεν μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να διεξαχθεί παιχνίδι. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση. Η Μπαρτσελόνα έκανε το 6-6 και έχει 18 βαθμούς. Σήμερα ολοκληρώνεται η έκτη μεσοβδόμαδη αυτή αγωνιστική. Δύο παιχνίδια στις 8 Μπέτις Χετάφε, στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ.

Χτες είχαμε και παιχνίδια για το Carabao Cup στην Αγγλία. Ξεχώρισε βέβαια η νίκη της Brighton επί της Manchester United με 2-0. Η United προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με 2-0. Ο Κοστούλας μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου σε 2-1. Η Brighton πέτυχε 2 γκολ στην επανάληψη και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο κουπόνι της stoixmann.gr ξεκινάμε βέβαια με την μεγάλη αναμέτρηση του Όφι. Όφι Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Στο 9.25 ο Άσος. Το Χ στο 6.36, το διπλό στο 1.36. Over 2.5 γκολ στο 1.47, under 2.5 στο 2.70. Γκολ στο 1.78, είναι ο γκολ στο 1.98. Βλέποντας την πορεία του Όφι, για ρίσκο, διπλή ευκαιρία, άσο Χ στο 3.45. Ενισχυμένη απόδοση, να έχουν μία ή περισσότερες τελικές στην εστία. Ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ στο 5.40, ενισχυμένη απόδοση, over 8.5 σούτ στην εστία, over 9.5 corner και over 3.5 κάρτες στο 6.82.

Και πάμε και σε ένα, όπως προβλέπετε βέβαια, όλα αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο, παιχνίδι, αναμένεται ντέρμπι, Sociedad Bournemouth, με τον άσο στο 3.17, το χ στο 3.85, το διπλό στο 2.35, over 2.5 goal στο 1.67, under 2.5 στο 2.20, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, goal-goal, νίκη της Bournemouth και ένα σκοράριο Βανίλσον της αγγλικής ομάδας στο 7.08. Τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, 4.30 από το υβριδικό του Sky Καλαμάτα Λάρισα για το κύπελο, 6 παρατέταρτο από τον Sky ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελο, στις 8 παρατέταρτο Magenta Sport 2 Όφι Hoffenheim, Magenta Sport 6 Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, Magenta Sport 1 λεπτό προς λεπτό, στις 8 για τη La Liga Betis Χετάφε, στις 10 τα υπόλοιπα παιχνίδια με λεπτό προς λεπτό από το Magenta Sport 1, Besiktas Marseille από το Magenta Sport 5, Sociedad Bournemouth από το Magenta Sport 4, Lillestrøm Torense από το Magenta Sport 9, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise από το Magenta Sport 8, Celtic Ferencváros από Magenta Sport 7, Crystal Palace Lech Poznan από Magenta Sport 6, Juventus Nijmegen από Magenta Sport 3 και επίσης στις 10 το παιχνίδι της Μάλαγα με τη Villarreal για τη La Liga. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2 με την αθλητική ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Μέχρι αύριο λοιπόν, να περνάτε καλά και καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
13: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
1: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένη.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς. Έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: μακριά.
1: Τελείω το corner από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
2: μου! Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Μεταβρινά!
11: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
10: Γιατί?
11: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 7:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο, είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία, μπλασάρι, Μιριτάνο, γκολ!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
13: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
14: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
13: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
14: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-303987.
13: Sunshine Educational Center.
15: τα δικά σας αγγλικά.
16: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

Όλα τα είναι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
9: Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινά.
10: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Εφτάσε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Βιτέλο μες στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, Γιώργος το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέγιο.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Περάστε κύριε Φαμπάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51.
10: Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α, όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Να μην τρως τίποτα.
3: Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες γίνει.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

αλλάξει το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Έκλεισα πίσω μου.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: 1, 2, 3, 9.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.